0: Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Και ειδού το τρανό μεγαλούργημα της κλωτσιάς. Ανά τον κόσμο γίγνεστε μια καινοτομία παθιασμένης μέθης όπου κανένα σεβασμός. Έτσι προσφάτως στη Γαλλία ήταν όχι το απάβγασμα της αθλήμασης παρά μια γέλη ηλιθίων να έχουν φτιάσει την πόλη κόσκινο. Βάζοντας φωτιές και τσακίζοντας τα αγαθά αυτοκίνητα και τα μαγαζιά σε στάβλο. Μια ηλιθιότητα καταστροφής και χωρίς νόημα. Και ρωτώ, γιατί όλα αυτά, ωραία, κερδίσατε, so what, και πρέπει να σκοτωθείτε στα καλά καθούμενα ξεφτύλες και άσχετη της ζωής και το άθλημα μια ψυχολογική τρέλα και χειρότερη των τρελών και μεθυσμένων. Μαζόχτηκαν τα χτικιά και μη έχοντας κάτι καλύτερο τσάκισαν τα μάρμαρα και την ξένη περιουσία. Τι πράττουμε τώρα, καντίποτα. Μια από τα ίδια του χθες, προχθές και αύριο και μεθαύριο θα πλέουν στους δρόμους τα χάχανα και τα κολόπεδα της ευκαιρίας. Έτσι μας δείξαν τι εστί άθλημα και καμιά μα καμιά ελπίδα ανθρωπιάς. Ωραία. Τώρα πληρώνουμε τα σπασμένα και αυτού από αρχής τα ίδια σκατά με διαφορετική μυρωδιά. Λυπάμαι ιδιαιτέρως, αλλά τα δάκρυά μου δεν θα σώσουν τους αλητήριους. Τα είδαμε και εν Αθήνε στην Καλαθόσφαιρα. Κόκκινοι πήραν τη νίκη και το Φιλτζάνι και ο τρανός Παραλής συνάντησε πρώην παράγοντα πολιτικό, του είπε ένα μυστικό και μετά αρπάχτηκαν από τα μαλλιά. Ξεφτύλες, τιτλούχοι, έχετε τον παρά αλλά καμιά ανθρωπιά. Έτσι νομίζετε η αξιοπρέπεια με χαστούκια και διακοσμητικά μασάλια θα λυτρωθόμεν. Κρίμα, το έχετε επαναλάβει το πνεύμα όχι αλτροϊσμού αλλά ηλιθιότητας. Αλλά ο παράς κάνει τα γαϊδούρια κόσμο. Και ο φτωχός λαός υποκλίνεται χωρίς την παραμικρή φιλοπάτρια γνώση παρά έτσι για να γιομίσει την απρόσμενή σας γνώση και αξιοπρέπεια. Τελικά χωρίς σύκτο. Πλακωθείτε σαν τα αλυτόπεδα της Ταντάλου και γίναμε της Ρεζίκλας. Κλωτσαδόροι, αβανταδόροι και με τρανό πορτομανέ τα ίδια της καθημερινότητας. Γυφτιλίκια της Οκάς στα 300 δράμια. Δεν έχω τίποτα να πω, αλλά τέτοια ρεζιλίκια δεν τα χτάζεις αλλού πουθενά. Μας τσακώνει η τρανή λουλαμάρα για να μας πάρει το μπανιστήρ ντουλάπ και να καφιόμαστε στη γειτονιά και στα καφενεία. Το έχουμε τελικά στο αίμα μας. Το μάθαμε από τους γειτόνους στα 400 έτη σκοταδιασμού. Τώρα το φτιάσαμε δικό μας μαγκιάς πολιτισμό να υβριολογούμε και να περπατούμε με τα χέρια στην τσέπη. Πότε θα μας βρει η Ανατολή δεν το γνωρίζω και θα καθόμαστε στη Δύση και στο τεμπελόξυλο το τρανό με τα πολλά της οικοδομής. Το Σαούλι και το Μυστρί το τσάκωσαν μετά συζύγου χωρίς τα τέκνα. Οι μπάτσοι κάναν έφοδο. Τώρα το γιατί και πώς τα υπόλοιπα τα τούβλα και το σκυροκονίαμα θα βρεθούν guilty, αλλά στο μέσον είναι τα χοντρά, όχι τα καδρόνια αλλά τα κατόφραγκα, καθώς ο Μιχάλης ήδη κυκλοφορεί με πουρο αβάνας και θα γίνει μια στον Άννα, δυο στον Καϊάφα και στην τρίτη την τρανή στον Πιλάτο. Εκεί θα βασιστεί η όλη υπόθεση, θα διαβαστεί στα πόσα και στα τόσα και τελικά θα ξεπλύνει τα σχήρας και θα μας πετάξουν τα σαπωνόνερα στα μούτρα της παροικίας. Η αμαρτία όπως ήθιστε σε εσάς και στα παιδιά σας και ο Μιχαλάρας θα τσακώσει αγκαζέ τη γαμετή και θα αναχωρήσουν σε καλοκαιρινά θέρετρα, αφήνοντας πίσω την κρύα και νοχελική μελβουρνιάρα πόλη του κυρίου Δεϊθόμεν. Τα υπόλοιπα θα μας τα φέρει ο Σολομώντας με το περίφημο ναό του, ένα κρύο και ανήλιο κτίσμα χωρίς καμιά ζεστασιά, χωρίς μάθηση και γνώση. Έτσι ντουβάρια τρανά, καρφιτσωμένοι μαύροι και χωρίς καμιά γνώση στην καθημερινότητα, ενώ λέω αν φτιάναν μια τεχνική σχολή και διδάσκαν μάθηση τέχνης στα παιδιά και τα κορίτσια, θα είχαν μέλλον και απάβγασμα ζωής, με ένα-δυο κεράκια και χωρίς να κρίνουν, χωρίς να ακούσουν δίδαγμα βασικά χημίας, μαθηματικών, ιστορίας, γεωγραφίας, βιολογίας και τόσα άλλα υπέροχα μάθησης, πώς θα βγουν όξο στη ζωή για να δημιουργήσουν οικογένεια και αναπαραγωγή. Με το κύριε Λέσον, δλιά γιόκ. Προκοπή καντίποτα. Έτσι, τι κι αν ήταν τρανός ο ναός, η μάθηση ήταν στο υπομηδενός το ανάγνωσμα. Τώρα θα μου πει κάποιος, και οι Έλληνες φτιάναν παρθενώνες. Ναι, σωστά, φτιάναν μνημεία, αλλά είχαν και σχολεία. Μάθαιναν τα παιδιά γράμματα και αξίες για το ζήν, ώρες φιλοσοφίες και γνώση από δασκάλους και όχι ιστορίες από αγράμματους ψαράδες. Εφανίζονται εδώ και τώρα οι μεγάλοι του τρανού πορτομανέ. So what, βρήκαν και φτιάσαν, αλλά δεν έχει καμιά σχέση πια για μας. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων ρυθμίζουν το δικό τους λαπ και συχνά μετρούν πόσα τσάκωσαν τη μέρα. Η νύχτα φεύγει ολόχαρη και τα παντζούρια σφάλισαν νωρίς. Δεν σηκώνουν καμιά κουβέντα και κάποιος δούλος απαντά: «Δεν είναι εδώ κανείς σήμερα». Έτσι μείναμε ξανά στην τρανή έπαυλη, κρύα και παγωμένη, και κανείς να περιμένει. Γνωστά τα αίτια. Και βρήκαμε το φτωχό μεροκαματιάρι για μια καλημέρα και έβαλε το χέρι στην τσέπη, δίνοντας ένα φιλοδόρημα στοργής και αγάπης στο έργο της σωστής και επιμορφωτικής αφιλοκερδός στην κρύα νύχτα, αλλά και στην τρανή θερμασιά της καλοκαιρινής, στο δρόμο της απελπισίας, στο δρόμο της ερημικής και ώρας της χαράς, για να βρεθούμε κοντά σας. Ας κρατήσουμε τη δίωρη εκπομπή με τις λύπης και τις χαράς, καθώς τα φύλλα λεμονιάς δεν θα πέσουν έτσι χωρίς λόγο, παρά αν κάνουμε λέμαργα στα λιπαντικά και αντί για 300 γραμμάρια ρίξουμε ένα κιλό. Όλα αυτά με ενοχλούν, αλλά δεν μπόρεσε να τους βολώσω το στόμα να λένε ηλιθιότητες και ξεκάρφωτα καθώς τους συμφέρει. Μείτε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει, φτωχικά και χωρίς φραμπαλά και τυμπανισμούς και ανύπαρκτες υποσχέσεις, ρεαλιστικά και στη σωστή λύση μιας μαθηματικής λύσης ενός μικροπροβλήματος στο 2 και 2 ίσον 4, χωρίς την πονηρά πια σκέψη να μένει ο άντρας έγκυος. Αυτό το θέμα βρίσκεται υπό σπαργάνων και στη μεθυστική τρέλα να γίνουμε της ανώμαλης. Φυσικά το θηλαίον φύλλο έχει τρανή τάση τώρα. Τελευταία, καθώς η ταχύτητα φωτός τρέχει και δεν φτάνει. Έτσι στα ημιτελικά της πιλάλας θα είδουμε άκρος τρέλα και δυσανάλογα. Ο μισός της γυναικός ανήρ μπαίνει όπου του καπνίσει. Δικαιολογία ότι είναι γυναίκα. Όχι της κυκλειδόμαση, αλλά έτσι απλώς ονειρεύεται να τίκτει ιόν. Ένα διαστημικό της φυσικής πειραματικής, όπου δεν πρόκειται, καθώς ο Χριστάρας δεν είχε προγραμματίσει τι ούτων τι. Κανείς από τους καρφιτσωμένους, μήτε τις τρεις της φωστήρας θεότητος, έχουν βρει τι ούτων τι. Νυχτός απάβγασμα ενός ανδρός να γίνει γυναίκα και να τσακώσει το σπέρμα. Αυτά είναι σκέψεις μεθυσμένοι στο ανάγνωσμα χωρίς το σοφία πρόσχομεν. Θα τα ακούσει και ο παράγων του επιρρυπταρίου και θα το βάλει στο γέλοτα. Οι μελετητέ της γνώσης και της γονιμοποιήσεως δεν μπόρεσαν να φτιάσουν τη γύρα στάρι. Τα υπόλοιπα να είναι καλά τα θήλαια, να κρατούν ζεστά τα κουβερτόρια, να ράβουν καμιά σχισμένη σκελέα και το ανδρικό στερέωμα στο ξεχέρσωμα παρθένας γης. Συν να φτιάσει καμιά καρναριά, να πεταλώσει το τσινιάρικο μλάρι και να ανέβει στη σκεπή να βάζει καινούρια κεραμίδια. Απλά της καθημερινότητας και στην δύση ο ήλιος, ούλοι μαζί στο σουφρά για ένα πρασόριζο και μια μέρα μοίρα παστό στα κάρνα ψητή, λίγο μπρούσκο κρασί και ιστορίες της μέρας. Έτσι θα κλείσουν τα χρόνια, απλά, στοργικά, στην τρανή τη νύχτα, στο νουντά, κρύα, στην αρχή και ο ένας κοντά στον άλλον να ζεσταθεί με την αναπνοή, τα όνειρα και την ελπίδα των νεογνών, να τρανέψουν, να μάθουν σωστά και αληθινά της αυριανής, όχι της ψευτιάς λοποδησίας και αρπαγής ξένης περιουσίας. Τρανέψαμε με το βλέμμα της μανιάς, πάντα να ορμηνεύει, καθώς φωνασκούσε «Μη συμβάλλει μοίρας και κάνεις καμιά ζημιά, μην έρθετε ντύπ στο σπίτι». Νόμος και τάξη, γενικά οι τρανοί μπαρμπάδες πάντα είχαν μια συμβουλή και δεν άφηναν περιθώρια να αλυτεύουμε, και όπου δεν έπαιρνεν λόγια ήταν ξυλοδαρμός. Θρησιά 855 στα μεσαία κύματα, Δευτέρα βράδυ 8 με 10, κρύα βραδιά και αγλίγορα το σκοτάδι, η μέρα μικρή και η νύχτα ατέλειωτη. Σκέψεις τριγυρνούν, μια στη μακροκοπάνα και στον οβριανό, στο τρανό το λάκκο με τις φλαμουριές, στην πλαγιά να κατηφορίζουν 2000 γίδια του Άρη και του Θόδωρο, μια μυσταγωγία συμφωνικής ορχήστρας με τα κουδούνια, καθώς τα γιοσέμια καμαρωτά μπροστά μπροστά να ηγούνται το υπόλοιπο κοπάδι. Ανεξίτηλα τα χρώματα της αγροτικής, αυτά με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. 9419-83-77, 9419-0155. Μείνετε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει, τα φιλοδορήματα αγνά και ταπεινά, να κρατήσουμε τη χρονιά, χωρίς δισταγμό, αλλά με στοργή για τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Έτσι ανταποκριθόμεθα στη λαϊκή μούσα που λέει «Φασούλη το φασούλη, γιομίζει το σακούλι». Έχω να πω τις μεγαλύτερες ευχαριστίες, φυσικά κοντά μου απόψε είναι και ο αγαπητός Κώστας Βασιλείου. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλησπέρα σε όλο τον ελληνισμό, απάκρις άκρη. Τα φιλοδορήματα ήρθαν με μεγάλη ταχύτητα και έχουμε μαζέψει χωρίς υπερβολή αλλά με αξιοπρέπεια, ευχαριστώντας, 3.700 πλάς τα 300 δολάρια που έδωσε προημερών ο αγαπητός Γιώργος Δικαιάκος. Να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα θαυμάσια. Φτάσαμε τις 4.000, Κώστα, και...
1: Που ήταν και ο στόχος αυτός.
0: Ναι, και ένα... Οπότε... Και ένα δολάριο.
1: Και ένα δολάριο, συν ένα. Και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι,
0: ναι,
1: επειδή γιορτάζει ο ραδιοφωνικός σταθμός αυτός τα 50 χρόνια, κάνουν τα εγγένεια των 50 χρόνων που ύπαρξης, θα γίνει δεξίωση στο Collingwood Town Hall, 4 Ιουλίου, όλοι ευπρόσδεκτοι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και είναι είσοδος δωρεάν.
0: Πολύ σωστά. Θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα ονομάσω φίλους και αγαπημένους, όπου με μεγάλη χαρά, βάζοντας το χέρι στη βαθιά τσέπη, στον πορτομανέ, τα λίγα και τα πολλά, με μεγάλη αξιοπρέπεια και φτάσαμε στο τεράστιο αυτό ποσό, 4.000 και ένα δολάριο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους και επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε ένα jingle που μας έδωσαν.
0: Ναι.
1: Απλά θα το ενός λεπτού είναι.
0: Ωραία. Για βάλ το Κώστα.
2: 3CR, celebrating 50 years. 3CR Community Radio Melbourne is Australia's first community radio station owned and operated by a federation of community organisations.
3: Hello and welcome to the very first edition of Women on the Line, the national programme of women's news and current affairs.
4: We're at our new studios in Cromwell Street, Collingwood, and the news, brand spanking new transmitter just north of the Collingwood Town Hall.
5: This is the whole importance of having 3CR and public radio, is the fact that for the first time you were hearing a black person's view about his life.
3: It does represent a unique achievement in democratising the airwaves, not only in Australia, but in the world.
6: 3CR celebrating 50 years.
7: Make your donation during our annual radiothon. To donate, call 03 9419 8377 or go online at 3cr.org.au.
1: Αυτό ήταν απλά, όπως γνωρίζετε, είναι πολλά τα προγράμματα που προσφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός αυτός, όχι μόνο το Monday Greek, αλλά εσείς θα υποστηρίζετε το Monday Greek με τον Βασίλη Παπαϊωάννου.
0: Και τον Κώστα Βασιλείο. Όταν άρχισε ο σταθμός Κώστα εκείνα τα χρόνια, είχαμε προγράμματα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 7 μέρες την εβδομάδα. Χαθήκανε και φύγανε οι άνθρωποι, οι δήθεν, τους λέω πολλές φορές στον αέρα και δεν λυπάμαι καθόλου, οι άνθρωποι που δήθεν θέλανε να δημιουργηθεί αυτός ο σταθμός, να βοηθηθεί, δυστυχώς τα παρατήσαν, όπως όταν το βαπόρι μπάζει νερό, τι κάνουν τα ποντίκια,
1: φεύγουν. Τι κάνουν.
0: Εξαφανίζονται. Μείτε κοντά μου, 9419-83-77. 9419-0155, όποιος θέλει να δώσει υπέρ του σταθμού για μια ανωτερότητα, δεχόμεθα προσφορές, και όποιος μας βλέπει στο δρόμο μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη με μεγάλη καρδιά.
1: Και βέβαια, ευχαριστούμε όλους που ήδη έχουν προσφέρει.
0: Μπράβο.

9, 4, 19, 80, 3, 70, 7. Και τι άλλο, το πρώτο φιλοδόρημα που είχαμε ήταν από το Greek Orthodox Community. Μας έδωσαν 500 δολάρια. Με πολύ αγάπη να τους ευχαριστήσω. Ο φίλος Θωμάς Improvement 20 δολάρια. Ο αγαπητός φίλος Βασίλης 20 δολάρια. Ο αγαπητός Αποστόλης 20 δολάρια. Ο Mr. Fresh 100 δολάρια. Η κυρία Φωτεινή 20 δολάρια. Ο Κώστας Βασιλείου 100 δολάρια. Ο φίλος Χρήστος 20 δολάρια. Η Ειρήνη, ο Σταύρος και ο Αλέκος από 50 δολάρια. Μια σούμα στην πρώτη αυτή σελίδα 950 κοραμπιέδες. Θα αφιερώσουμε και ένα τραγούδι στον αγαπητό Γιώργο και Μαρία Μιχαηλίδης, όπου μας προσφέραν 100 κουραμπιέδες με πολύ αγάπη στη μνήμη του αγαπητού σεβαστού πατέρα τους. Μείτε κοντά μου.

τραγούδια της εποχής 1935-1919, τραγούδια του Ατίκ, η Νίνη Ζαχά στα ωραιότερα τραγούδια του Ατίκ. Ήταν εποχές που τεινάζαν πραγματικά την πραγματικότητα της ζωής και της καρδιάς. Η δεύτερη σελίδα από το Delish, το καινούριο εκεί μαγαζί με τον Μάριο στο Γόβερλι, τον Ιταλό, $100. Ο αγαπητός Θανάσης Μανολάς από το Αιγαίο Παντοπολίων στην αγορά το Πρέστον για χρόνια τώρα μας δίνει $200 κάθε χρόνο. Ο αγαπητός φίλος Νίκος Αρσενούλης $50. Το Five Oakley, ο αγαπητός Σωτήρης $50. Ο Γιώργος Κουκουνάκης από το Τιγάνι Εστιατόριο $250. Ο αγαπητός μουσικοσυνθέτης Κοτσάκης Γιάννης $70. Ο υπουργός Στίβ Δημόπουλος $100. Ο Βασίλης Οικονόμου $50. Και ο JNS, η υδραυλική της παροικίας που ο Σάββας Άρμεντ από την Δράμα μας τηλεφώνησε και μας έστειλε $200. Η σελίδα αυτή περιέχει $1,000 και 70. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Μείτε κοντά μου. 9419 83 77.

9-4-19-83-77. Γιώργος Δικιάκος, μια θαυμάσια μορφή στην παροικία. Γιώργο Δικιάκο, σε υπέρ ευχαριστώ που μας έδωσε η Ομοσπονδία τα ηγέτου $200, άλλα $200 η Ομοσπονδία, 400 όλα μαζί, και στη μνήμη όλων των φίλων του, Ηλίας Ρέντζης $20, για το Σαράντο Καργάκο $20, στο Γιώργο Μιχαλέα $20, στον Παπά Μεταλλινό $20 και στον Παναγιώτη Λεκάκη $20. Να τους ευχαριστήσω όλους με πολύ αγάπη. Ο Παπαστεργιάδης Βασίλης, το Μωράι Ενάγνιο, δικηγορικά γραφεία $200. Οι αγαπητοί φίλοι στο καφέ της Οφούλας στο Κλάιτον με αρχηγό τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, μαζέψαμε ο Παύλος, ο αγαπητός φίλος Παυλάκης $20, ο Κυριάκος $20, ο Ζάρας Βασίλης $10, ο αγαπητός Νίκος $10, ο αγαπητός Λευτέρης $20, ο Παπαγιάννης $20, ο Αντώνης $20, και έτσι σε αυτή τη σελίδα τι άλλο, 720 κουραμπιέδες. 9-4-19-83-77, όποιος θέλει να στείλει ένα μήνυμα, ένα αφιέρωμα, θα είναι πολύ καλά να το βάλουμε εδώ και να το κουβεντιάσουμε. Μείτε κοντά μου. Στην αγαπητή φίλη Ανδριάνα, για τη μανούλα τους, με τις καλύτερες μου ευχές. Ανδριάνα, να σε πάντα καλά και ευχαριστώ για τα $100.

0: Μητέκο Νταμάς, Κώστας Βασιλείου, Βασίλης Παπαϊωάννου στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Κώστα, αγαπητέ φίλε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Βασίλη, και όλους τους ακροατές και ακροάτριες που στείλανε τα χαιρετήματά τους, σας στέλνουμε και εμείς. Και γεια σου κυρία Ανδριάννα, ο Γιώργος ο Δικαιάτος και άλλοι. Ευχαριστώ πολύ, ο Γιώργος Χατζηγιάννης. Και άλλοι. Λοιπόν, ξέρεις, όλο και αποθρασύνονται τα Σκόπια, το ξέρεις αυτό?
0: Όχι.
1: Ο κύριος Τσίπρας που έχει δημιουργήσει δικό του κόμμα, ίσως έχει κάτι να πει για αυτό που έχει εκτυπωθεί τώρα 11 Ιουνίου και λέει ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζουν να παρακολουθούν ως θεατές στη συνεχιζόμενη συστηματική παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια, που δημιουργούν πλέον ένα μόνιμο τετελεσμένο εις βάρος της χώρας μας με καθιέρωση διεθνών της ονομασίας Μακεδονία, αντί της προβλεπόμενης από τη Συμφωνία Βόρειας Μακεδονίας. Και αυτό το λέει γιατί υπάρχει καμία αντίδραση, δεν επιβεβαίωση αυτής της αποθάρρυνσης των Σκοπίων είναι ότι πρόσφατα συμμετείχαν στο Συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Υπουργοί Εξωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων, και εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Τίμτσο Μουτσούνσκι, λογομάχησε με τη Βουλγάρα Υπουργό Εξωτερικών, Βελισλάβα Πετρόβα Τσαμόβα. Ο λόγος που θύμωσε είναι γιατί ο κύριος Μουντσούμτσκι είναι ότι η Βουλγάρα Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε σε Βορειομακεδόνες. Ο κύριος Μουντσούμτσκι έσπευσε να πάρει το λόγο και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν Βορειομακεδόνες, αλλά μόνο Μακεδόνες. Το θέμα είναι ότι δεν είδαμε πουθενά να υπάρχει ελληνική αντίδραση, με τους Σκοπιανούς να προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό και μόνο ό,τι τους συμφέρει από τη Συμφωνία των Πρεσπών και την αλλαγή του συντάγματός τους. Οπότε αυτά, δεν υπήρχε καθόλου καμία ανταπόκριση από την Ελλάδα ή από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας. Τι λες γι' αυτό, Βασίλη?
0: Κώστα, τώρα που λείπουμε περίπου οι πιο πολλοί από μας 50, 60, 70 χρόνια από την Ελλάδα, νομίζω ότι τους έχουμε πραγματικά εμείς ξεχάσει, αλλά βαθιά είναι ένα δύσκολο μέλισμα να μπορέσει να το εξηγήσει κάποιος πώς εμείς αισθανόμαθα για αυτούς τους ανθρώπους, όταν αυτοί από εκεί που έρχονται εδώ πέρα είναι μόνο για μια φωτογραφία, να φάνε καλά, να κοιμηθούν καλά. Θυμάμαι παλιά είχαν στείλει έναν κοπρίτη εδώ πέρα και τι λες έκανε, μου ζήτησε να ζητήσω από ένα μαγαζί ένα σταχτοδοχείο, λέει, για να σβήνει το τσιγάρο του όταν καπνίζει στο μπαλκόνι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι πολιτικοί. Αλλά για το θέμα αυτό το ονόματος, είναι ένα χρονοβόρο θέμα. Ο Μπάρμπα Γιάννης, ο Χορχιάτης, ο Μακαρίτης, τον θυμάμαι 1950, ήταν ο μόνος που διάβαζε τον ελληνικό Βορρά και τη Μακεδονία και τον ρωτούσαν στο χωριό, τι γίνει κύριε Μπαρμπαγιάνκο? Να σας πω, το μακεδονικό, το κυπριακό και το μέσο ανατολικό θα μας φαν ψυχή.
1: Πραγματικά αυτό γίνεται.
0: Από τότε, τώρα από εκεί και πέρα ξέχασε τους.
1: Και είναι και ένα άλλο άρθρο που λέει, αυτές είναι οι δύο Ελλάδες και αν σας αρέσει, γιατί με τα δύο, βιτρίνα και βαθιά Ελλάδα. Βγήκαμε δηλαδή από την επιτήρηση, αλλά τα χεράτα είναι εδώ. Τι λες?
0: Ποιος το έχει γράψει?
1: Ο ΠΚΠ, ναι. Αργύρης Παπαστάθης.
0: Μπράβο του, να είναι καλά και αυτός εκεί που είναι. Τώρα
1: λέει ότι ο ΠΚΠ μας επισκέπτονται ξανά από πολεοδομίες και από αποκεντρωμένες διοικήσεις. μα το όνομα που προκαλεί δέος και ντύνει με κύρος όσους έχουν κατανόηση το πραγματικό software της πατρίδος μας.
0: Σωστά. Θα αφιερώσουμε ένα τραγούδι, το ο αγαπητός Νίκος Αρσενούλης το ζήτησε, έτυχε να το έχω μαζί μου, να το στείλουμε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον αγαπητό σύντροφο Νίκο Δημόπουλο για την αγάπη του και τους κοραμπιέδες με πολύ αγάπη. Επίσης να ευχαριστήσω το Βαγγέλη Γκούνη και τη γιαγιά Φωτεινή. Γιαγιά Φωτεινή, θα έχουμε σε λίγο την Μπέρδικα Τρικαλινή, μιας και η Καραγκούνα βρίσκεται αλλού και δεν ήρθε απόψε μαζί μας. Μείτε κοντά μου.

9-4-19-83-77. Βαγγέλη Γκούνι, να σε καλά, γιαγιά Φωτεινή, στο Χάντιγκ Ντάιλ Μπούρτζες Κοντοκώστας και αδελφός, $50. Ο αγαπητός φίλος Γιώργος από το 117 μας στέλνει $50. Ο Στεριανός Νίκος $100. Η Μάγδα $100. Ο Βαγγέλης Καψάλης $50. Ο φίλος Γιάννης $20. Ανώνυμος $20. Ο Γιώργος και Μαρία Μιχαηλίδης $100 στη μνήμη του σεβαστού τους πατέρα. Να τους ευχαριστήσω όλους με πολύ αγάπη και από μέσης καρδιάς. Μείτε κοντά μου.

0: Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την ελληνική κοινότητα Μόνος και Περιχώρων, η πρόεδρος κυρία Άννα Εμμανουήλ, ο Σταμάτης Ντούρος, η Ειρήνη, Έρικ, μάλλον, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη, Μιχάλης, από το Mulgrave. $4 κάθε Πέμπτη απόγευμα, κάθε Δευτέρα μεσημεριανό $10. Ευχαριστούμε και τον Στάθη Ρομποτή, τα ασυναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του, που βρίσκεται στο Highbury Road, στο Burwood, Κυριακή 8 με 1, στο Oakley Burnwood Barbecues. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Αιγαίον Παντοπολίων, στην τρανή αγορά του Preston, ο Θανάσης και η Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές, το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων. Ευχαριστούμε και την ξεχωριστή βραδιά ταβέρνας, μάλλον ημερήσια ταβέρνα, είναι κάθε Σάββατο μεσημέρι, οπότε ξέχασε το βράδυ, πήγαινε Σάββατο μεσημέρι. Εδέσματα από
1: Κώστα,
0: ορίστε.
1: Κώστα είναι με το μουσικό συνθέτη Γιαννάκη Κωστάκη.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι εδέσματα από το χειρουργό μάγειρα και τη μουσική και όργανα του μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κωστάκη. Και στιχουργό.
1: Και στιχουργό.
0: Για μια ξεχωριστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, για μια ξεκούραστη ξεκούραση και...
1: Το είπαμε αυτό, εντάξει, είναι τώρα Σάββατο.
0: Είναι το καφενείο του Ηλία, το είπαμε.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Α, σε ευχαριστώ κύριε Ηλία, για το Αιγαίον το είπαμε, οπότε και πάλι πάμε εκεί. Πάμε σε μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τα Ηγέτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Υδραυλικές εργασίες, ύδατα και γκάζι. Και κάθε εργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αρμέτ, JNS Αρμέτ. Θερμή φούρνη. Επίσης ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε το Nix Fencing. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν κυπάσαλι. Κανένα πρόβλημα, ο Νίκος Τεριανός είναι δίπλα σας, που μπορεί να τον πάρω και εγώ τηλέφωνο αύριο. Μάλιστα. Να μου δώσει μια τιμή.
1: Πολύ ωραία.
0: Μια εκτίμηση, είναι ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίρνει και τα σκουπίδια. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά. Ευχαριστούμε και την Τιγάνη στη διπλανή. Έχουμε τον Τιγάνη στο Northgate Plaza. Ο Γιώργος Κουκουνάκης και
1: η Τάμη Μισαηλίδης.
0: Τάμη Μισαηλίδης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο Γιαννάκη Κοτσάκη. Πάλι έφτασαν τα όργανα. Ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική. Μια ξέχωρη επιθυμία. Ζωντανή μουσική. Ευχαριστούμε και το Huntingdale Butchers. Μια παραγγελία, όχι φυσικά. Κάτι γράφεις εδώ.
1: Ό,τι για ζεμπεκιά, όχι για ζεμπεκιά, αλλά για μια παραγγελία σπάλας και κρεατικά στο Γιαννάκη Κοτσάκη, στο Γκόντο
0: Κώστα. Huntingdale Butchers,
1: στο λέμε. Huntingdale Butchers, θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και το Fresh Alpha Bike. Yeah. Στο Oakley, στο κέντρο. Ευχαριστούμε για την προσφορά σας. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο Mount Waverly. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ούζας.
1: Από την πρώτη Φλωρίνης.
0: Τα δικηγορικά γραφεία Μόρνε και Άγκνιου, τα έχουμε πει, με τον Βασίλη Παπαστεριάδη. Το Γαλάζιο Πτερίγιο, Oakley, την κυρία Ανδριάννα Καραμήτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Βαγγέλη Καψάλη, τον είπαμε και αυτόν. Πάμε και στο What About Electrics, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σας. Είναι ο Σταύρος Χατζηγιάννης. Και ευχαριστούμε το 3ZZZ, 3ZZZ, σταθμός εθνικοτήτων 92,3 FM.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε αυτά τα προγράμματα που θα ανακοινώσει σε λίγο ο Βασίλης, αλλά θέλω να ευχαριστήσω πριν πάμε εκεί το Delish on Hamilton, είναι στο Mount Wively.
1: Μάλιστα.
0: Hamilton Place. Αυτή είναι κάτω από καινούρια διεύθυνση, είναι ο Μάριος και σας περιμένει. Οπότε ευχαριστούμε Μάριε. Delish on Hamilton στο Mount Wively. Λοιπόν, να ακούτε και το κοινοτικό πρόγραμμα 3ZZZ, σταθμός εθνικοτήτων στο 92,3 FM. Έχει πρωινά προγράμματα κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 ή μάλλον Δευτέρα 8 με 9.30 με τον Βαγγέλη Καψάλη, κάθε Τρίτη 8 με 10 με τον Διακολαμπριανό Ηλία και τη Δωροθέα Χαντζοπούλου, κάθε Τετάρτη έχουμε τον Δόκτωρα Φίφη και τον Γιώργο Χρονόπουλο, κάθε Πέμπτη το Ζήσι και κάθε Παρασκευή ένα αλλάξ έχουμε τον Κώστα Βασιλείου, εγώ και ο Στέλιος Αργυρόπουλος, αλλά αυτή τη στιγμή λείπει γιατί είναι λίγο άρρωστος.
1: Μπράβο Κώστα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε όλους τους φίλους και αγαπημένους. Είναι
0: οι προσφορές σας.
1: Οι προσφορές και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σας, βρίσκονται κοντά μου για πολλά χρόνια, να τους ευχαριστήσουμε με πολύ αγάπη. Θα παίξουμε ένα άσμα με το Χρόνια Ειδονίδη και θα μπούμε στο μυθοστόρημα Έχθρα και Μίσος. Μείτε κοντά μου.

9.4.19, 83.77 σταθμός εθνικοτήτων. Το βράδυ το κόκκινο φεγγάρι ήταν γεμάτο από εκλεκτό κόσμο. 50 τραπέζια, μόνο τα 3 ήταν άδεια. Ο ιδιοκτήτης ήταν γεμάτος χαρά. Καθόταν μπροστά στον μπάγκο και άφηνε τα μάτια του να πλανιόνται τριγύρω παρακολουθώντας τα πάντα. Σερβιτόρες φερόταν με ξεχωριστή ευγένεια στους κοσμικούς θαμώνες, γιατί είχαν ταλέντο και αντίληψη. Αλλά και οι πελάτες θαυμάζανε την προθυμία, την επιδεξιότητα και την καλοσύνη των κοριτσιών. Η Σάλη που έκανε χρέη μπάρμπαν καθόταν σε μια ψηλή καρέκλα που έμοιαζε με θρόνο. Από εκεί έλεγχε τα πάντα, φαγητά, κρασιά, μπύρες, ουίσκι και εισέπρατε και τα λεφτά. Κατά τις 10 η ώρα μπήκε στο μπαρ μια πολύ όμορφη γυναίκα. Είχε μαύρα μακριά μαλλιά, μάτια εκφραστικά με φωτεινές αντάβγειες και σώμα τέλειο. Φορούσε ένα φόρεμα χρυσαφί με δαντέλες και το ανοιχτό ντεκολτέ έδινε στο κουκλίστικο πρόσωπό της μια λάμψη εξωτική. Πέρασε ένα αέρι ανάμεσα στην αίθουσα και κάθισε σε ένα αδιανό τραπέζι. Άνοιξε τη τζάντα της με χαριτωμένη κίνηση που γοήτευε και άναψε το τσιγάρο. Τα μάτια της λάμπαν σε μια αντάβγεια της νυχτερινής εκεί σκοτεινής μάλλον αίθουσας του κόκκινου φεγγαριού. Σε λίγο την πλησίασε χαμογελαστή η σερβιτόρα. «Τι επιθυμεί η κυρία?» τη ρώτησε ευγενικά. «Για την ώρα θέλω τον Μίστερ Στίβ. Πες του πως τον περιμένω», της είπε και ένα χαμόγελο φώτισε το πρόσωπό της. Μάλιστα κυρία της απήντησε και έφυγε για το διευθυντή. «Βίκυ», έκανε ο Σταύρος, «τι ευχάριστη έκπληξη». Εκείνη του χαμογέλασε και άπλωσε το χέρι της να τον χαιρετήσει. Ο Σταύρος έσκυψε και το φίλησε. «Πόσο είμαι ευτυχισμένος που σε ξαναβλέπω», του είπε και του χαμογέλασε. «Κι εγώ το ίδιο», απήντησε. «Απόψε είσαι πολύ όμορφη», της είπε και κάθισε κοντά της. «Πόσο ωραία ξέρεις να λες ψέματα», του είπε και τον έπιασε με οικειότητα από τον μπράτσο. «Δεν λέω ψέματα. Απόψε είσαι πολύ όμορφη», της είπε με επιτηδευμένη φωνή. «Σε ευχαριστώ», του απήντησε, «αλλά σταμάτα τα γλυκόλογα γιατί πρέπει να συζητήσουμε». «Για ποιο πράγμα?» «Για κάτι πολύ σοβαρό», του είπε με περισπούδαστα ύφος. «Εδώ όμως έχει πολύ φασαρία. Δεν έχεις κανέναν ιδιαίτερο χώρο?» «Βεβαίως», της απήντησε. «Θα πάμε στο σπίτι μου. Πες μου μόνο τι θέλεις να πιούμε για να διατάξω να μας σερβίρουν». «Ουίσκι», του είπε. Ο Σταύρος πήγε στον πάγο, κάτι ψιθύρισε στη Σάλη, εκείνη γούλωσε τα μάτια της, ξεροκατάπιε το σάλιο, αλλά δεν είπε τίποτα. Έπειτα γύρισε στη Βίκυ, την έπιασε τρυφερά από το χέρι και έφυγαν για το σπίτι. Όταν ανέβαιναν τα σκαλιά, η καρδιά της Βίκυς χτυπούσε δυνατά. Πέρασαν στο σαλόνι και κάθισαν στον καναπέ. Η Βίκη έριξε μια ματιά τριγύρω και είπε συγκινημένη: «Το σπιτάκι σου είναι όνειρο. Έχει μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Σε κάνει να αισθάνεσαι τη μαγεία και το άρωμα της εξοχής. Συγχαρητήρια», πρόσθεσε και με έμπειρο τρόπο έσκυψε και του δώσε ένα φιλί. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η πόρτα και μπήκε η Σάλη φορτωμένη με τα σερβίτσια. Έριξε μια σαστισμένη ματιά στη Βίκη και τρέμοντας ρώτησε: «Πού προτιμάτε να σας σερβίρω, στο σαλόνι ή στην τραπεζαρία?» «Στην τραπεζαρία», της είπε ο Σταύρος αμήχανα βλέποντας την ταραχή της. «Έρχομαι να σε βοηθήσω. Όταν σέρβιραν, η Σάλη τον τράβηξε απόμερα, σφίγγοντας τα νύχια της στα χέρια του, του είπε εκνευρισμένη: «Πρέπει να φύγει το ταχύτερο. Τακούς?» Ο Σταύρος έριξε ένα ψυχρό βλέμμα και της είπε: «Αυτό θα το κρίνω μόνον εγώ και σε προειδοποιώ. Αν εγκαταλείψεις ξανά τη θέση σου θα απολυθείς αμέσως». Τα λόγια του αυτά έκαναν τη Σάλη να καταληφθεί από πανικό.
Η διορωμένη και ανεξήγητη συμπεριφορά του της είχε κομματιάσει μέσα της το παν. Μάλιστα, ψιθύρισε και η ντροπή της την έφερε ζάλι. Αυτό το επεισόδιο της ανέβασε όλο το αίμα στο κεφάλι. «Την πρόστιχη», είπε μέσα της, και έφυγε έντρομη γιατί ήξερε πόσο ραδιούργα και επικίνδυνη ήταν. Ο Σταύρος και η Βίκη, αφού γεύθηκαν πρώτα τους πικάντικους μεζέδες, τσούγκρισαν τα ποτήρια, καθόταν ο ένας απέναντι στον άλλο και κοιτάζονταν στα μάτια. Λίγο αργότερα, και καθώς τα μάτια τους έλαμπαν σαν της γάτας από το ουίσκι, η Βίκη άνοιξε τη τζάντα και έβγαλε δύο εφημερίδες. Αφού το πρόσωπό της φωτίστηκε από ένα πλατή χαμόγελο, του τις έδωσε και του είπε «Στίβ, θερμά συγχαρητήρια, καλή νίκη και καλός πρόεδρος». Εκείνος άνοιξε την εφημερίδα, έμεινε άναυδος με αυτά που είδε στις πρώτες σελίδες. Είχαν μια μεγάλη φωτογραφία του με πτυχαίους τίτλους την είδηση της υποψηφιότητάς του ως προέδρου του Μπρούκλιν. Μια ανατριχίλα πέρασε στο κορμί του. Τη γύταξε με αμηχανία και έκανε μια αρνητική κίνηση. «Δεν καταλαβαίνω», της είπε. «Γιατί δεν καταλαβαίνεις? Σου το είχα υποσχεθεί. Νομίζω», του είπε και το έπιασε τα χέρια με τρυφερότητα. «Όχι, κυρά μου. Δεν μου είχες υποσχεθεί κάτι τέτοιο. Για να είμαι ειλικρινής, κάτι μου είπες, αλλά αυτό ήταν μια αόριστη και αυθαίρετη υπόσχεση». «Όπως βλέπεις, δεν ήταν καθόλου αυθαίρετη», του είπε και τον κοίταξε υπερήφανα. «Γίνεται όμως αυθαίρετη αν παραδεχθείς ότι είσαι ένας ανίκανος άνθρωπος». «Αυτό όμως δεν το πιστεύω», συμπλήρωσε και τον κοίταξε χαρούμενη. «Και εμείς είμαστε χαρούμενοι, γιατί άλλο? Γιατί μαζέψαμε τα λεφτά χάρη σε εσάς. 9, 4, 19, 83, 77, μείτε κοντά μου».

9.83, 77. Συνεχίζουμε για λίγο το όμορφο διήγημα. Οι φιλοδοξίες του για πολιτική καριέρα πήραν μέσα του τρομακτικές διαστάσεις. Η δίψα του για κοινωνική δόξα και προβολή του καλλιέργησε ένα είδος απεριόριστου εγωισμού και από εκείνη τη στιγμή τα πάντα για το Σταύρο ψινοψιζόταν στη λέξη επιτυχία. Έριξε τα μάτια του στα κείμενα των εφημερίδων και άρχισε να διαβάζει τα χαρακτηριστικά σχόλια τα αφιερωμένα σε αυτόν. Ήταν μια ανάλυση που προχωρούσε σε λεπτομέρειες γύρω από το προσωπικότητά του και το πιστεύω του. Μεταξύ των άλλων έγραφαν «Ο Στίβ είναι μια θρηλυκή προσωπικότητα. Ο άνθρωπος αυτός διαθέτει ψυχραιμία και δύναμη. Έχει τεράστιο ηθικό ανάστημα και χαρακτηρίζεται από αδιάλακτο πάθος για την ατομική αξιοπρέπεια και ελευθερία του ανθρώπου. Είναι τεταγμένος από το πιστεύω του ως υπερασπιστής της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης. Αξιών που αποτελούν την πεμπτουσία μιας δημοκρατικής και ευτυχισμένης ζωής. Τον συνοδεύουν οι ευχές μας για την ευόδοση της μεγάλης του αυτής αποστολής». Και εμάς μας συνοδεύετε εσείς για τη μεγάλη αποστολή και σας ευχαριστούμε με πολύ αγάπη. Μείτε κοντά μου.

0: σχεδόν τι φτάσαμε στο τέλος της βραδινής αυτής όμορφης ώρας, ευχαριστώντας τους ανθρώπους όπου βοηθήσανε το πρόγραμμα, βοηθήσαν το σταθμό. Αγαπητέ Κώστα, τι έχεις να μας πεις?
1: Μια σκέψη για την εβδομάδα, οι δύο μάλλον, ένα που έχει σχέση με το θυμό. Ο θυμός έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή η υπερβολική οργή έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε πράξεις πολύ κακές. Παραδείγματος χάρη, ακόμη φόνους, σε φόνους ή τραυματισμούς που τελικά οδήγησαν και στην καταστροφή των ιδίων. Παραδείγματος χάρη στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Οπότε η γλώσσα δεν πρέπει ποτέ να έχει μεγαλύτερη δύναμη από τις πράξεις των ανθρώπων. Είναι κάποια άλλη σκέψη που θέλω να σας αφήσω. Δηλαδή το σημαντικό δεν είναι να λέει κανείς πολλά πολλά, αλλά να κάνει πιο πολλά από εκείνα που λέει.
0: Πολύ ωραία.
1: Να κάνει πιο πολλά από εκείνα που λέει.
0: Πολύ σωστά.
1: Θες και ένα τελευταίο?
0: Ναι.
1: Έγινε. Αυτό έχει σχέση με την αλήθεια.
0: Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι απλή και ο λόγος της ακόμη πιο απλός. Να σου πω την εξήγηση γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό που είναι αληθινό είναι και απλό και δεν χρειάζονται πολλά και μπερδεμένα λόγια για να γίνει κατανοητό.
0: Αυτά τα λένε οι πολιτικοί, αρχίζουν από το πουθενά και τελειώνουν στο πουθενά, χωρίς ο όχλος ποτέ να καταλάβει τι λένε αυτοί οι άνθρωποι και γιατί τα λένε.
1: Αλλά μετά χειροκροτούν.
0: Ναι, χειροκροτάνε.
1: Οπότε όπως ο Χίτλερ έβαζε μεγάφωνα,
0: ναι,
1: που ακουγόταν τα χειροκροτήματα χωρίς και ο κόσμος νόμισε ότι τον χειροκροτάνε.
0: Σωστά. Τι είναι μετά, έχεις και ένα άλλο?
1: Θες και άλλο, τη σαχλαμάρα, να σου πω, ναι, μια σαχλαμάρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, τίποτε δεν... αυτό είναι από το βιβλίο της σαχλαμάρας.
0: Πολύ ωραία.
1: Τίποτα δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Άρα αν είσαι ένα τίποτα, θα μείνεις για πάντα ένα τίποτα. Αχ, το ευχαριστήθηκα.
0: Μπράβο. Θα βάλουμε ένα τραγούδι με το Μανώλη Μητσιά, αφαιρωμένο στο φίλο μου τον Αποστόλη και σε όλους τους φίλους, και θα κλείσουμε σχεδόν με τι άλλο, με τελευταία μουσική, με τα ακούσματα του Γιαννάκη Κοτσάκη, το μουσικοσυνθέτη μας.
1: Και πάλι ευχαριστούμε όλους που έχουν προσφέρει για να κρατάνε τα προγράμματα.

Δεν είναι 3 η ώρα. Καληνύχτα μωρό μου, καληνύχτα σε όλους τους φίλους, καλό ξημέρωμα, και την άλλη Δευτέρα θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα για τα κυπευτικά, τα δέντρα, πώς γίνονται οι μεταφυτέψεις, εμπλουτισμός εδάφους, λοιπά λοιπά. Ετοιμαστείτε, τσακώστε μολύβι και χαρτί, το κοντήλι στην πλάκα και γράψτε κάποιο ερωτηματικό για να τα πούμε την άλλη Δευτέρα. Γιαννάκης Κοτσάκης θα βρίσκεται το Σάββατο από τις 1 και μετά στο 537 στο μπαρ του Ηλία στο Northcote.

κάθε τρίτη βράδυ, 9.30 με 10, στον 3CR 855 AM, η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.